Ράκι σε ποτκάβαμε, μην στεχνες μέσα μη. Σβάσλοβα, τρουτκάβαμε.